0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Βαρέθηκα τη μία.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Παίζουν τυφλόμυγα στο δρόμο τα παιδιά κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα περιστέρια. Σου έδειχνα το Σύριο μια βραδιά, μα εσύ δεν είχες μάτια για άλλα αστέρια.

το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

κάποτε τον ύπνο και τον νου σου.

0: παιδιού που με κοιτάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.
1: Ακούτε Έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεύση 107 FM.

0: μου στα σκοτάδια μας γκρεμίστηκες με φόρα. Τώρα κρυώνεις και πεινάς μας το σεμάς. Για σένα βράζει αυτή η άδεια κατσαρόλα.
1: Μη δίνει σημασία απ' όλα γίνα μοιαστικά. Κι αν δεν πρόλαβες να πεις δυο-τρία λόγια,
0: το ξέρεις πως είναι κερδισμένος τελικά. Όποιος χαμογελάει μπροστά στην

0: Шурами ми заряхнятя, як завжди скотаємо з гривенськи з мефора. Тора кривонський нас мастусе мас. Я все на нас, як діяр, яка ця рола. Πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Ζωγάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμο για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.
1: Η ώρα είναι 5.

Έμπνευση 107 FM.

γεύση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε και ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλλινίες.

κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής 26 Ιουνίου σήμερα.
1: Τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλημέρα, να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
1: Ναι, τι να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό.
0: Ζέστη έχουμε.
1: Πολύ ζέστη.
0: 34 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία, αλλά είναι λίγο πιο χαμηλά από ό,τι περιμέναμε.
1: Όχι, δηλαδή μας είχαν είναι προετοιμάσει... λίγο πιο χαμηλά από ό,τι περιμένουμε τη Δευτέρα.
0: Ναι, μας είχαν προετοιμάσει και για σήμερα να έχουμε 35-36, αλλά ναι, βλέπουμε ότι συγκρατείται.
1: Εντάξει, συγκρατείται.
0: Όμως από Δευτέρα...
1: Ναι, όχι, και κυρίως σε μια εβδομάδα από σήμερα, ακριβώς μια εβδομάδα, την άλλη Παρασκευή, διάβασα χθες ότι περιμένουμε τα πρώτα ίσως και 40.
0: Ναι, εδώ πάντως βλέπουμε 37 σίγουρα.
1: Το 37 υποσκία είναι... Σου έρχεται του Βουρτζά.
0: Ας αφήσουμε στην άκρη το στίχο του προηγούμενου τραγουδιού η Σμίθα που γίνεται πυρκαγιά. Και να σας καλημερίσουμε.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με λαθρεπιβάτες. Δε φταίω εγώ που μεγαλώνω. 7 και 16.

0: κρίνηκε πάρα πολύ σκληρή πολλές φορές και αδυσόπιτη. Πάμε στη Βενεζουέλα.
1: Ναι,
0: γιατί ο σεισμός, αυτοί οι δύο σεισμοί,
1: ναι,
0: κατέστρεψαν
1: τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Ναι, φυσικά. Και επίσης μιλάμε για τρομερές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, που είναι το πρώτο μέλημα σε μια τέτοια ιστορία. Λοιπόν, έχουμε 200 περίπου νεκρούς μέχρι τώρα, αλλά δυστυχώς 26.000 δηλώσεις ανθρώπων που αγνοούνται.
0: Έχει δημιουργηθεί μια ειδική πλατφόρμα όπου οι άνθρωποι ψάχνουν, ναι, τους δικούς τους, και ήδη νομίζω το νούμερο είναι παραπάνω. Άκουγα ένα ρεπορτάζ,
1: ναι,
0: το πρωί.
1: Σίγουρα είναι παραπάνω. Γιατί εγώ άκουγα από 10 μέχρι 50.000 νεκρούς περιμένουν.
0: Τόσο άκουσα.
1: Οπότε 26.000 έχουν σίγουρα δηλωθεί. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να μην έχουν δηλώσει πρώτον. Δεν θέλουν να μην υπάρχει κανείς από όλους για να τους δηλώσει.
0: Ακριβώς.
1: Είναι τραγική κατάσταση στη Βενεζουέλα.
0: Μια χώρα που ήταν ήδη μέσα στα προβλήματα.
1: Ναι, έτσι κι αλλιώς. Οπότε το βλέμμα του πλανήτη στρέφεται αυτές τις ώρες προς τα εκεί.
0: Να πούμε τι είπε ο Λέκας. Ο άνθρωπος που είναι.
1: Ευθύμιος Λέκας, καθηγητής σχετικός, ναι,
0: που μας εξηγεί κάθε φορά τι γίνεται με τους σεισμούς. Είπε ότι ο σεισμός στο Καράκας ισοδυναμεί με 180 βόμβες Χιροσίμα.
1: Απίστευτο.
0: 180 βόμβες Χιροσίμα είναι, ναι, απίστευτο, όντως.
1: Ναι. Είναι ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού, ναι, της χώρας μας.
0: 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας.
1: Ναι.
0: Αυτός ο δεύτερος σεισμός, δηλαδή που είχε λίγα εκατοστά διαφορά. Ο δεύτερος ήταν 7,5, ο πρώτος 7,2.
1: Ναι, και επίσης να μην ξεχνάμε ότι είναι το 7,5 και το 7,2 που γίνανε μέσα σε ένα λεπτό αυτοί οι δύο σεισμοί.
0: Με διαφορά λίγων δευτερολέπτων.
1: Τρομακτική δύναμη. Και ότι με τα σεισμοί που περιμένουν και ίσως δεν έχουν και δοθεί ακόμα, φτάνουν τα 6,5 ρίχτερ. 6,5 ρίχτερ από μόνα τους φτάνουν για να ισοπεδώσουν μια περιοχή. Φαντάζομαι να είναι ο μετασεισμός μετά από τόσο μεγάλη, έτσι, ζημιά που έχει γίνει. Δύσκολη πολύ κατάσταση Βενεζουέλα.
0: 7:22 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα, Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Νίκο Παπάζογλου. Κανείς εδώ δεν τραγουδά.

0: Ματούλα Δημήτρης, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, γιατί μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε στο ρεύμα σας, που όλοι θέλουμε, θα πάρετε το νέο ρεύμα Maxi Home Safe. Απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες, όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια λοιπόν που θέλουμε στο ρεύμα μας από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας 18133 ή φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα έχουμε την Κοσμοτέ Telecom που μας υπόσχεται τώρα ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, καθώς η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Γιατί το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις, απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr, / Telecom Roadshow. Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαριάννα Κατσιμίχα και το viral πλέον Vals των ονείρων.
2: Μελωδία 99,2.
3: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι
4: και, από βραδό,
0: και αυτό το τραγούδι
4: αν μ' αγαπά,
0: και αυτό το τραγούδι
4: υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μοναχοί.
0: Είναι του Γιάννη Σπανού. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
3: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιέκκης προστασίας από τη Pharmacept.
8: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Καλοκαίρι σημαίνει Κρίτσια Travel. Ζήσε μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες με την υπογραφή του Κρίτσια Travel. 28 χρόνια εμπειρίας και αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Και το ταξίδι ξεκινάει από εδώ. Κρίτσια Travel. 210-3305-215.
12: Καλοκαίρι 2026.
13: Ωχ, παιδιά, δυο κολοκύθες σε σεζ long.
14: Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
12: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
15: Bigger, better, spookier.
16: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
17: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα, είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
20: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
22: Μα οι λέξεις δεν έρχονται ποτέ μόνες τους. Έρχονται με τις ρίζες τους. Μεταφέρουν κάτι από τα χείλη αυτών που τις πρωτοπρόφεραν. Από τα μάτια, τα χέρια, τα μαλλιά τους, οι λέξεις δεν έρχονται ποτέ μόνες τους. Κρατούν το σώμα των πραγμάτων που εξουσιάζουν ή έναν απρόσμενο συγκερασμό τους. Οι λέξεις, όπως ας πούμε κόκκινο, κουβαλά εκατομμύρια πορφύρες, το ρόδι, τη σκουριά από σίδηρο, τα κατακόκκινα χείλη, το αίμα στις φλέβες κόρης που ερωτεύτηκε πρώτη φορά. Ηλιοτυπία, Μαρία Μιχαήλ Χριστάκη.
23: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
24: Αν ήσουν αγγέλος της γης,
23: πάντα έντεχνα.
24: Κάτι να γυαλίζει.
23: Πάντα μελωδία.
25: Οι κασέτες του Μελωδία.
26: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
25: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη και Μαριάννα Κατσιμίχα εδώ, στο τραγούδι Βάλς των Ονείρων. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Εχθές ήσασταν στο αεροδρόμιο, είχατε δικό σας άνθρωπο να πετάει. Mm. Περιμένατε κόσμο.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Ποιος ταλαιπωρήθηκε χθες, αυτό είναι αυτό το ερώτημα σε αυτή τη χώρα.
0: Πολλοί κόσμος, γιατί χάλασε ένα ραντάρ. Mm. Στην περιοχή Μερέντα, και αυτή η βλάβη προκάλεσε καθυστερήσεις που έφτασαν έως και τις 2 ώρες στις πτήσεις από και προς αεροδρόμιο.
1: Ναι, τώρα βέβαια, όταν χαλάει ένα ραντάρ και είναι θέμα ασφάλειας, δεν ξέρω πόσοι μπορούν να παραπονεθούν. Παρ' όλα αυτά, η ταλαιπωρία είναι.
0: Μα, σε πολλές περιπτώσεις, από ιστορίες που έχω ακούσει, συμβαίνει και το εξής. Έχεις μπει μέσα στο αεροσκάφος.
1: Αυτό είναι το χειρότερο. Το έπαθε και φίλοι μου στην Ιταλία, επιστρέφοντας πριν από λίγο καιρό.
0: Μπαίνεις μέσα, περιμένεις και δεν γίνεται η απογείωση.
1: Ήταν 2,5 ώρες με το αεροπλάνο, τρέλα.
0: Ναι. Η απώλεια εικόνας από το συγκεκριμένο ραντάρ, διαβάζουμε στην Καθημερινή, ανάγκασε τις υπηρεσίες ελέγχου να μειώσουν προσωρινά το ρυθμό αφήξεων για λόγους ασφαλείας. Mm-hmm. Άρα καταλαβαίνετε τι
1: έγινε. Προφανώς δούλευαν λιγότερα ραντάρ, άρα μπορούσαν και να υποδεχτούν λιγότερες πτήσεις ή να φύγουν.
0: Άκουσα πως ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύς κόσμος.
1: Ναι. Έτσι είναι αυτή η χώρα. Τη μία μέρα θα μείνεις για 3 ώρες επειδή κάποιος θέλει να τρέξει το βράδυ. Και να το κάνει λίγο exotic
0: στην πόλη.
1: Ακριβώς, ναι. Και να κλείσει τους δρόμους. Την άλλη θα γίνει μια ζημιά και θα μείνεις μέσα στο αεροπλάνο για 2,5 ώρες. Γενικά, η ερώτηση της ημέρας είναι σήμερα πού θα ταλαιπωρηθούμε.
0: Μου έρχεται και μια ακόμα ερώτηση. Συγγνώμη, ζητάει κανείς. Έστω και για.
1: Εγώ δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει, συγγνώμη. Με ενδιαφέρει να μην ξαναγίνει. Αυτή η συγγνώμη με ενδιαφέρει. Δηλαδή να πει ένα ίδρυμα. Σας ταλαιπωρώ πολλά χρόνια. Μήπως του χρόνου να μην τον ξανακάνω αυτό το ρημάδο μαραθώνιο.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Χάρης Αλεξίου τώρα και το Διευχόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. 7:37 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής.

0: οδηγενείς.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 7:44 η ώρα. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι και σήμερα σε λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει έτσι 10.000 ευρώ.
2: Πώς
1: λαμβάνουμε μέρος στο παιχνίδι αυτό? Με ένα γραπτό μήνυμα που στέλνουμε στο 19600 γράφοντας μόνο win. Και περιμένουμε έτσι για λίγες ώρες. Προλαβαίνουμε να στείλουμε το μήνυμά μας μέχρι τις 4. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Επίσης, κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινδύσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και θυμίζουμε ότι διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Εξηγούμε την εξής διαδικασία. Μόλις πάει η ώρα 4, ή μάλλον λίγο μετά τις 4, η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Εσείς καλείστε να απαντήσετε στην κλήση, πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Αν δεν απαντήσετε, χάνετε αυτό το δικαίωμα να παίξετε. Και μόλις απαντήσετε με το καλό, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Και έτσι κερδίζετε. Καλή επιτυχία, είναι πολλά τα λεφτά και είναι και εύκολος αριθμός αυτή τη φορά. 10.000 ευρώ, στρογγυλά. Και συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Γιάννη Χαρούλη, το τραγούδι Χίμων Ανθός, 8 παρατέταρτο η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής, 26 Ιουνίου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, να μιλήσουμε ξανά για τον λαγοκέφαλο.
1: Αμέ.
0: Διότι πλέον είναι επίσημο, επικηρύχθηκε.
1: Ναι.
0: Άρα έχουμε αμοιβή για τους αλείς, για τους ψαράδες που πιάνουν το λαγοκέφαλο, ναι. 5,33 ευρώ το κιλό.
1: Όχι μόνο για αυτούς που το πιάνουν, αλλά κίνητρο και για να το πιάσουν. Δηλαδή όχι μόνο αυτόν που πέφτει πάνω στα δίχτυα σου,
0: όχι.
1: Αλλά και κίνητρο άμα δεν πάει καλά η δουλειά σου, γιατί έχουν αφανίσει τα πάντα από το βυθό, όταν τους πιάνεις να τους δίνεις το κράτος. Πόσο είναι το κιλό, πόσο παίρνουνε?
0: 5,33.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι. Δεν είναι λίγο.
0: Υπάρχουν
1: και
0: άλλα.
1: Αυτά έχουν γίνει κτίνη.
0: Υπάρχουν και άλλα μέτρα στήριξη για τους αλείς, γιατί εκεί είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Αυτή είναι η μεγάλη απειλή. Απειλούν τις ψαριές τους, τα δίχτυα τους, τα πάντα. Οπότε υπάρχουν κάποιες. Ανακοινώθηκαν κάποια οικονομικά μέτρα στήριξης. Όμως, τι μας υπενθυμίζουν οι ειδικοί? Παρά τον πανικό που έχει προκληθεί τις τελευταίες μέρες, ξεκαθαρίζουν ότι ο λαγοκέφαλος αποτελεί σοβαρή απειλή, κυρίως λοιπόν όταν καταναλωθεί. Καθώς περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη, είναι σπάνιες οι επιθέσεις ελουόμενους, λένε. Πάλι καλά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται σε αυτό που λέγαμε πριν, στις ζημιές που προκαλεί στην αλιεία και στα θαλάσσια οικοσυστήματα.
1: Ναι. Κινδυνεύουμε δηλαδή να, οι άνθρωποι να μείνουν χωρίς δουλειά και εμείς να μείνουμε στις θάλασσες μόνο με αυτό το βρωμόψαρο.
0: Θυμίζουμε όμως ότι καλό είναι να ξέρουμε τι, αν τυχόν μας δαγκώσει.
1: Εντάξει, εννοείται.
0: Ναι. Να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε.
1: Να μην πανικά οποιοδήποτε ζώο.
0: Ακριβώς. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Pix Lux και το τραγούδι Έπαψες Αγάπη να θυμίζεις. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 26 Ιουνίου, 8 παρα 10.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 8 παρά 7 η ώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, γιατί μαζί μας έχουμε τη Φαρμασέ, τη νέα σειρά η Mineral αντιλιακών της Iliodor. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο ψευδαργύρου και πατέντα ευρεσιτεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες, διότι η καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας επιδερμίδας όλο το χρόνο. Η σειρά Iliodor της Pharmacep διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Επίσης, να πούμε ότι και σήμερα μαζί μας έχουμε την C-Jets για τα ταξίδια μας στο Αιγαίο αυτό το καλοκαίρι, γιατί ξέρουμε ότι έτσι θα φτάσουμε γρήγορα και άνετα στον προορισμό μας και φέτος, με τα πολλαπλά καθημερινά δρομολόγια, ταξιδεύουμε την ώρα που μας βολεύει από Πειραιά ή Ραφίνα. Επιλέγουμε ανάμεσα σε 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 δρομολόγια για Σύρο, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Έτσι ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και έχουμε για εσάς 2 εισιτήρια για να κερδίσετε μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Στείλτε email στο play@frontstage.gr με θέμα μελωδία, εισιτήρια και το όνομά σας και καλή επιτυχία. Και στις 8 έχουμε εμείς κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
3: Σπασμένο καράβι.
2: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
4: Υπάρχουν άνθρωποι.
2: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
4: Σάββατο και από βραδό.
2: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
7: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
7: 10.000 ευρώ.
6: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
8: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.000.
6: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
7: Μελωδία 99,2.
6: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
9: Ο Μελωδία παρουσιάζει
10: μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
9: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
11: Μια

0: Τέζα. Τι ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
7: Λάχανα και Χάχανα κυκλοφορούν τώρα. Ο Ατσίδας και η Χαχανένια σε λούτρινες κούκλες που μιλάνε. Επιτραπέζιο χαχανοκουίζ, παραμυθένιο χαχανόφωνο, υπερατού, καραόκε μικρόφωνα, βιβλία και CD στο hahanakids.com και σε επιλεγμένα καταστήματα παιχνιδιών.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής και κίνηση στους δρόμους. Τώρα, καθώς η ώρα πάει 8 ακριβώς, έχουμε μποτιλιάρισμα στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα, όπως συνήθως αυτή την ώρα. Αρχίζει και γεμίζει και η Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, κυρίως μετά τη Φιλαδέλφια, μέχρι να φτάσετε στο Ηράκλειο. Και θα βρείτε και λίγη κίνηση και συστροφή για Αθηνών Λαμίας, ως συνήθως. Κάντε υπομονή. Σε λίγο θα ανοίξει αυτός ο δρόμος και θα αποκτήσει και άλλη μια λωρίδα. Λένε. Επίσης έχουμε κίνηση.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Φέτος στη Σύρο.
5: Μια σεζόν χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: Φέτος στη Σύρο. Μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία.

0: lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε επανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μυκόνου 69-360-69-370.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Με τις βάσεις, μάλλον μετά, με τις βαθμολογίες.
2: Βαθμολογίες, βάσεις ένα μήνα.
1: Και οι βάσεις να έρχονται.
2: Αλλά εντάξει, κατά ψέματα, όταν έχουμε... βγαίνουν βαθμολογίες, ο πρώτος υπολογισμός γίνεται με τις βαθμολογίες.
1: Και έχουμε και στοιχεία που δείχνουν τη γενικότερη εικόνα. Mm-hmm. Στο πρώτο πεδίο έχουμε σταθερότητα, ίσως μικρή πτώση στις βάσεις λόγω αρχαίων ελληνικών.
2: Τα αρχαία ελληνικά ήταν πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Κάτω από 10 πήραν οι περισσότεροι από τους μισούς στα αρχαία. Δηλαδή το 55% έγραψε κάτω από 10, κάτω από τη βάση.
1: Καλά, και στην ιστορία να δεις, έγραψαν κάτω από 10 το 52,10%.
2: Και στην οικονομία περίπου το 48%. Και στα μαθηματικά το 50%.
1: Άρα λοιπόν, στο πρώτο πεδίο έχουμε σταθερότητα. Mm-hmm. Στο δεύτερο πεδίο, σημαντική άνοδο λόγω εντυπωσιακής βελτίωσης στη φυσική. Mm-hmm. Στο τρίτο πεδίο, αυξομοιώσεις σε σχολές και άνοδο σίγουρα στις ιατρικές. Mm-hmm. Και στο τέταρτο πεδίο, σταθερότητα αλλά και ελαφρά μείωση στις μεγάλες σχολές.
2: Ναι, στις υψηλόβαθμιες.
1: Στις υψηλόβαθμιες.
2: Ωραία.
1: Καλά αποτελέσματα.
2: Καλά, μάλλον, αποτελέσματα.
1: Ναι, και στην δεύτερη διαδικασία τώρα, γιατί έχουμε το νέο στάδιο είναι τι θα.
2: Περιμένουμε τις βάσεις και μετά το μηχανογραφικό.
1: Το μηχανογραφικό. Ναι. Τι θα δηλώσουμε.
2: Ναι.
1: Εδώ έχονται.
2: Εντάξει, τώρα, αυτοί που έχουν γράψει πολύ καλά ξέρουν που περνάνε περίπου. Έτσι. Αυτοί που περιμένουν κυρίως τη διαδικασία του ενός μήνα μετά είναι αυτοί που είναι οριακά σε ποιες σχολές θα πάνε. Θα πάνε ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι βάσεις.
1: Το έχω ζήσει αυτό το οριακά. Νόμιζα ότι περνάω την πρώτη χρονιά και δεν πέρασα. Οπότε πέρασα με τη δεύτερη. Οπότε κουράγιο.
2: Ναι.
1: Και να πούμε στα παιδιά που δεν ικανοποιήθηκαν από τους βαθμούς τους χθες ότι τα πράγματα δεν τελειώνουν εδώ και το αποδεικνύει και όλο αυτό που συζητείτε με την τεχνητή νοημοσύνη. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη πια αλλάζει όλο το τοπίο και αμφισβητεί ακόμα και τις κλασικές σπουδές.
2: Ναι. Και επίσης, ακόμα και αυτοί που ικανοποιήθηκαν πάρα πολύ. Η απογοήτευση είναι μπροστά. Θέλω να πω ότι ποτέ δεν ξέρεις.

0: θα σε βγάλει ο δρόμος. Ποτέ δεν ξέρεις τι σημαίνει αυτός ο βαθμός για τη ζωή σου. Μπορεί να σημαίνει τα πάντα, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Εννοώ από θέμα εξέλιξης και επαγγελματικής κατεύθυνσης.
1: Καλημέρα, Μελωδία.
0: Καλημέρα.
1: Δημήτρη, συνεχίζουμε με Βασίλη Καζούλη και τη Φανή από τη δεκαετία του 80, 8 και 6 ώρα, πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 13 πάει η ώρα. Εσείς που βλέπετε Μουντιάλ, θα θέλαμε μια γνώμη.
1: Εγώ το άφησα χθες. Καταρχάς η Γερμανία έβαλε γκολ. Έπαιζε Γερμανία Εκουαδόρ. Καλά θυμάμαι, ωραία. Και στο τρίτο λεπτό ήτανε. Έβαλε ένα γκολ η Γερμανία. Λέω, α, ωραία. Εύκολο παιχνίδι θα είναι αυτό για τη Γερμανία. Λάθος όμως.
0: Έχασε τελικά.
1: Λοιπόν, γιατί μετά από λίγο ισοφάρισε το Εκουαδόρ. Και από ό,τι φαίνεται, γιατί εντάξει δεν το είδα και όλο, έχασε τελικά.
0: Γερμανία.
1: Όντως, Γερμανία.
0: Δηλαδή, ο γίγαντας έχασε από τη μικρή χώρα, το Εκουαδόρ. Έχει πολλές ανατροπές αυτού του Μουντιάλ. Έχει ενδιαφέρον.
1: Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι είναι το Μουντιάλ των πολύ μεγάλων στάρ. Πολύ μεγάλων στάρ. Δηλαδή, όλοι περιμένουν το ένα ρεκόρ που ένας δίνει στον άλλον. Δηλαδή, τι θα κάνει ο Μέση, τι θα κάνει ο Ρονάλντο, τι θα κάνει ο Εμπαπέ, τι θα κάνει ο Χάλαντ. Είναι πολύ μεγάλοι αστέρες. Και γράφουν ιστορία. Αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι το Μουντιάλ. Δεν ξέρω ακόμα για πολύ μεγάλα παιχνίδια. Κακά τα ψέματα δεν είναι. Έτσι, σε αυτή τη φάση, ποτέ τα μεγάλα παιχνίδια δεν είναι σε αυτή τη φάση. Είναι όταν θα αρχίζουν οι ισχυροί να παίζουν μεταξύ τους.
0: Παρ' όλα αυτά, πέρα από του Σταρ, έχει διακριθεί κάποια ομάδα για το πώς παίζει ως ομάδα?
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι ακόμα. Δηλαδή, όλοι είναι γύρω από την Πορτογαλία, γύρω από τη Γαλλία, γύρω από τη Βραζιλία, γιατί έχει και αυτόν τον προπονητή. Έγινε προχθές, δηλαδή, με το που μπήκε ο Νεϊμάρ στο παιχνίδι, έγινε πανικό σε όλο τον πλανήτη. Την Αργεντινή. Νομίζω ότι αυτές είναι οι τέσσερις ομάδες. Και τη Γερμανία, που όμως χθες έχασε από το Εκουαδόρ. Και ίσως αυτή να είναι μια πρώτη μεγάλη έκπληξη. Τουλάχιστον αυτή που έχω αντιληφθεί εγώ.
0: Ας κρατήσουμε λοιπόν
1: αυτή τη στιγμή. Ο Κυριακόπουλος, όπως έχουμε πει.
0: Ας κρατήσουμε αυτή τη στιγμή λοιπόν που ο Δαβίδ νικάει του Γολιάθ. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Ελευθερία Αρβανιτάκη, το υπέροχο Μένω Εκτός. Καλημέρα.

Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 8 και 17. Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο. Έχετε λίγες ώρες για να στείλετε και εσείς το μήνυμά σας, αν θέλετε να διεκδικήσετε βέβαια, τις 10.000 ευρώ που έχουμε για σας αυτή τη φορά. Στέλνετε μήνυμα στο 19600 γράφοντας win και περιμένετε λίγες ώρες, ουσιαστικά μέχρι τις 4. Μέχρι τις 4 περιμένουμε εμείς τα μήνυματά σας. Λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση από τη Μέρη. Κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε, να έχετε το νου σας δηλαδή, μην χάσετε την κλήση, και δεύτερον να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Και έτσι κερδίζετε. Είναι απλή διαδικασία. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Και θυμίζουμε πως κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Σκεφτείτε εσείς τι θα κάνατε με 10.000 ευρώ στρογγυλά. Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε το μεταξύ με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι «Φως».

0: Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 23 η ώρα. Ετοιμαστείτε για πιο ακριβή φέτα μεταξύ όλων των άλλων.
1: Πόσο πιο ακριβή?
0: Αρκετά.
1: Κοντά στα 15 ευρώ έχει φτάσει.
0: Αρκετά, γιατί πλέον το γάλα που χρησιμοποιούμε για τη φέτα είναι λιγότερο και ακριβότερο. Mm-hmm. Έχουμε απώλειες λόγω ευλογιάς και αυτόδους πυρετού.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν έχουμε απώλειες που πλησιάζουν τους 30.000 τόνους μόνο κατά το πρώτο τετράμινο του 26. Αυτό το διαβάζουμε στην Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Για το πρόβιο γάλα μιλάμε τώρα.
1: Mm-hmm.
0: Και η μείωση αυτή προκαλεί πίεση στις βιομηχανίες, αλλά και στις μικρότερες τριοκομικές μονάδες φυσικά που παράγουν κυρίως φέτα, και έτσι θα έχουμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των παραγωγών.
1: Ναι. Είναι καμιά φορά που βλέπεις στο σούπερ μάρκετ ένα μικρό έτσι σημείο που έχουν βάλει προσφορά τη φέτα. Εγώ το βλέπω και στην Αθήνα καμιά φορά, αλλά και κάτω στο χωριό που έχει. Εντάξει, ένα σούπερ μάρκετ, δεν μπορούσε να συγκρίνει. Αναγκαστικά από εκεί θα πα να ψωνίσει. Και με το που βάζουν προσφορά τη φέτα, επειδή εντάξει, δεν λείπει από τα τραπέζια η φέτα, κακά τα ψέματα, σε όλα τα ελληνικά τραπέζια. Το τι γίνεται στην ουρά για τη φέτα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή η προσφορά για φέτα και μοσχάρι νομίζω ότι είναι ίσως οι πιο δυνατές στιγμές σε ένα σούπερ μάρκετ.
0: Παλιά κάναμε ουρές για να πάρουμε την καλή τη φέτα από συγκεκριμένο σημείο χώρας.
1: Και όταν δεν είχε την καλή τη φέτα, ναι. Εδώ δεν τώρα θα καταδεχτούμε να πάρουμε από άλλη περιοχή. Θέλαμε ναι, ναι, ναι.
0: Μόνο από εκείνη τη γεωγραφική περιοχή.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα σας έχω νέα.
0: Τώρα.
1: Δεν υπάρχει περιοχή καθόλου. Υπάρχει μόνο ένα μεγάλο πλακάτ, όπως λέγεται, μια μεγάλη ταμπέλα που λέει προσφορά φέτας. Δεν σε νοιάζει τι γράφει τίποτα από κάτω. Μόνο τον αριθμό κοιτάς.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, Γιώργος Νταλάρας. Πού είναι τα χρόνια?

0: μελωδία με Ματούλα και Δημήτρη και αυτό το ιστορικό Έλα Βασίλη. Mm-hmm. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, γιατί μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο Ελλάδος. Λοιπόν, να σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή, γιατί υπάρχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, που εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες. Ξεκάθαρα, αυτό θα είναι. Και όφελος 50 ευρώ. Και θα καλέσετε στο 18133 ή θα επισκεφτείτε το φυσικό αέριο Ελλάδος.gr για να μάθετε περισσότερα.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Κοσμοτέ Τέλεκο, που μας λέει το εξής τώρα. Έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business, λοιπόν, από την Cosmote Telecom, συνδυάζουμε το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής μας και αποκτάμε έτσι περισσότερη αξία, γιατί μπαίνουμε στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι, κερδίζουμε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνουμε δωρεάν το Internet Backup για να μένουμε πάντα συνδεδεμένοι, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσουμε την επιχείρηση. Μας. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε στο cosmote.gr / Magenta One Business για να προχωράμε μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη. Συνεχίζουμε το μεταξύ με το παιχνίδι μας, ακούμε φωνές, μπείτε στο site μας και την εφαρμογή μας για λεπτομέρειες και τα λέμε αμέσως μετά.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Ο Γιάννης Πανός αγαπούσε τα λαϊκά.
3: Να

0: μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Εισιτήρια ticketservices.gr.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
3: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
3: 10.000 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.000.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ταξίδι με πλοίο? Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα, έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι, μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
10: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
11: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
12: Καλοκαίρι 2026. Ουα, μπρα, κατάμπρα, γίνε κύμα! Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
13: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
14: Bigger, better, spookier.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Μαμά, θα αργήσουμε.
17: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σε λυσέα gastrointestinal direct.
18: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
17: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
18: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σε λυσέα gastrointestinal direct. Σε λυσέα gastrointestinal direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
19: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
22: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
21: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
23: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
21: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
24: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
21: Επιτέλους, μεγάλο και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
25: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
21: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
26: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
21: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
26: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
27: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
26: Γιατί?
27: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
26: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
27: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
28: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
29: Άραγε δεν υπάρχει μεγάλος έρωτας, μόνο τρυφερότητα. Θυμάται η θάλασσα. Θυμάται η θάλασσα εκείνων που βάδισε πάνω της. Το νόημα διαρρέει από τα μόρια. Οι καμινάδες της πόλης αναπνέουν. Το παράθυρο υδρώνει. Τα παιδιά σκυρτούν στα κρεβάτια τους. Ο ήλιος ενθίζει. Είναι ένα γεράνι. Η καρδιά δεν έχει σταματήσει. Απόκριφο. Σίλβια Πλάθ.
30: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 39 πάλι ώρα. Μόλις ακούσαμε δύο νέες φωνές, τη Μαρία Λαμανή και την Μαριάννα Κατσιμίχα, σε μια πολύ τρυφερή διασκευή του αγαπημένου μας «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει». Τώρα, πάμε στο παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές κάθε μέρα λίγο μετά τις 8.30. Σας περιμένουμε για να παίξουμε μαζί στον αέρα. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε βρει τις 4, ψάχνουμε την 5η. Άρα λοιπόν, για να ακούσετε το μοντάζ αυτό, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, ακούτε όσες φορές θέλετε το πάντα έντεχνα πάντα μελωδία που έχουμε φτιάξει, δηλώνετε συμμετοχή εκεί για να σας καλέσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Και πάμε τώρα να παίξουμε με την φίλη μας την Κωνσταντίνα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8.30.
2: Παρακαλώ.
0: Κωνσταντίνα, εσύ.
3: Κωνσταντίνα.
2: Ναι.
0: Από το Μελωδία είμαστε. Ματούλα Δημήτρης.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Με τι ασχολείσαι, Κωνσταντίνα?
2: Ιδιωτικός υπάλληλος είμαι. Δουλεύω σε μια φαρμακευτική και ασχολούμαι με τη μισθοδοσία.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε μια φορά το μοντάζ.
2: Πάμε, ναι.
4: Πάντα έντεχνα.
5: Πάντα
4: μελωδία.
0: Κωνσταντίνα, έχεις βρει τη φωνή που ψάχνουμε που λέει τη λέξη έντεχνα?
2: Έχω ασχοληθεί όλο το Σαββατοκύριακο με αυτό. Δεν ξέρω. Θα πω το Γιώργο Περί.
0: Γιώργος Περίς. Θυμάσαι και τις υπόλοιπες φωνές?
2: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, είναι η Αλκή Βογιοκλάκη. Ο Γιάννης Χαρούλης. Ο Φάμελος, ο Μανώλης.
0: Σωστά.
2: Και η Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Σωστά. Και μας λες σήμερα λοιπόν τη φωνή του Γιώργου Περί. Μα το λέει το μηχάνημα, παρακαλώ.
3: Δριν, δριν, δριν, δριν.
0: Κωνσταντίνα.
2: Ναι.
0: Λάθος.
2: Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ.
3: Αλλά
0: σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά.
3: Εννοείται.
0: Σε περιμένουμε. Καλημέρα. Για
2: καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς.
3: Αν εσείς.
0: Θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας. Ή ξέρετε ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα. Δηλώνετε συμμετοχή, σας τηλεφωνούμε και παίζουμε μέσα στον αέρα. Σας περιμένουν 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Συνεχίζουμε τα κλασικά μας τώρα. Ο Νίκος Ξυλούρης και το ήτανε μια φορά.

0: Αλεξίου και αυτή η πολύ ωραία χοροδία. Στην προσευχή, καλημέρα μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 26 Ιουνίου, 8:47 η ώρα. Να αναφερθούμε τώρα σε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιατρική εξέλιξη.
1: Ναι,
0: μια
1: ιατρική ζητάει είδηση. Όλος ο κόσμος.
0: Είναι περήφανος, ναι, αλλά και κάπως αισιόδοξος για το μέλλον των επεμβάσεων.
1: Ναι, εντάξει, η ρομποτική ιατρική είναι κάτι που έχουμε κατακτήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι λιγότερο επεμβατική. Έτσι, ακόμα και όταν ο γιατρός είναι δίπλα σου ή ναι, πίσω από το ρομπότ, έτσι, όπως είναι τα ρομπότ της ιατρικής. Τώρα όμως ο γιατρός ήταν σε άλλη ήπειρο, ναι, ήταν, στην άλλη άκρη του κόσμου.
0: Ήταν στην Κίνα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μιλάμε για τον καθηγητή Ευάγγελο Λιάτσικο, ο οποίος πραγματοποίησε ρομποτική επέμβαση από την πόλη Γουχάν. Από εκεί δεν ξεκίνησαν όλα με τον κορονοϊό.
1: Από εκεί ξεκίνησε ο κορονοϊός.
0: Ναι, τώρα καλά θυμάμαι. Και χειρούργησε κάποιον εδώ στην Αθήνα.
1: Έχει πολύ πλάκα που ξαφνικά ξέρουμε όλη τη Γουχάν. Ανάθεμα κι αν ξέραμε που πέφτει. Αλλά ξέρει όλο ο πλανήτη ποια είναι η Γουχάν. Ναι, λοιπόν, αυτό ο γιατρό ήταν όντω εκεί στη Γουχάν. Και χειρούργησε ασθενή που ήταν εδώ στην Αθήνα. Τι ωραία.
0: Δηλώνει πω δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση. Καταλαβαίνουμε ότι όταν δίνει εντολή από ένα σημείο Χ σε ένα σημείο ψ,
1: ναι,
0: χρειάζεται,
1: ναι,
0: και, και λίγος χρόνος.
1: Ναι, τα είχαν λύσει νομίζω αυτά τα συστήματα, τα είχαν τελειοποιήσει.
0: Έγινε με οπτική ίνα, καταρχάς αυτό, και υπάρχει μια δικτύωση που, όπως λέει ο γιατρός, η Κίνα έχει αναλάβει το κομμάτι Κίνα-Φραγκφούρτη και εμείς Φραγκφούρτη-Αθήνα.
1: Και εμείς τώρα κάνουμε ότι καταλαβαίνουμε όλα αυτά τι σημαίνουν.
0: Εντάξει, ναι, θέλω να πω ότι έγινε με οπτική ίνα και δεν χρειάστηκε δορυφόρος. Άρα λοιπόν υπήρξε η ψευδέστηση, η αίσθηση του real time, ναι, του αθηνού χρόνου.
1: Εμένα αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι φυσικά είχαν πάρει όλα τα μέτρα, ώστε αν για παράδειγμα υπήρχε μια διακοπή ρεύματος.
0: Ή ένα σεισμός.
1: Ή ένα σεισμός.
0: Όπως στη Βενεζουέλα. Υπήρχε μια ομάδα stand-by.
1: Ναι, υπήρχε μια ομάδα στην Αθήνα που θα συνέχιζε το χειρουργείο από εδώ.
0: Μπράβο στον κύριο Λιάτσικο.
1: Εντάξει, και μπράβο που, κακά τα ψέματα, αν υπάρχει κάτι να λέμε ότι τουλάχιστον αξίζει τον κόπο όλα αυτά που έχουμε θυσιάσει για την τεχνολογία, και ότι αν υπάρχει κάτι που έρχεται καλό, είναι αυτό. Είναι ότι είναι στην υπηρεσία μας.
0: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε. Η Ιουλία Καραπατάκη, τα κούνια για καρφιά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Πρωινό Παρασκευής, 9 παρά 7 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το box. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε, μας λέει το box, να ενθουσιαζόμαστε πιο δύσκολα. Όμως το box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία, να βγαίνουμε, για να βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι, πάντα με το box.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε και την Pharmacept, διότι ο ήλιος είναι κάτι που τον απολαμβάνουμε κακά τα ψέματα, αλλά χρειάζεται σωστή προστασία κάθε στιγμή. Η Pharmacept έχει τη λύση, είναι τα νέα ήλιο Dor Mineral, να, το Sunstick για παράδειγμα, όλα τα αντιλιακά αυτής της σειράς, με πατέντα ευρεσιτεχνία Zinc Mineral Formula, 100% φυσικό φίλτρο από οξύδιο του ψευδαργύρου και υψηλή προστασία SPF 50. Το Mineral Stick είναι πρακτική λύση σε μορφή stick για το πρόσωπο, το σώμα, ευαίσθητα σημεία, για εύκολη on the go, όπου και αν είστε εφαρμογή. Η σειρά ήλιο Dor της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
0: Και αμέσως μετά έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: κληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
4: Μίδια τελ, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
7: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
8: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το SNF Νόστος 2026 είναι εδώ.
10: Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες: Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Nostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
12: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
13: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
12: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
16: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
17: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
18: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease.
19: Η ώρα είναι 9.
20: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
21: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή.

0: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

Έμπνευση 107 FM.

Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 26 Ιουνίου. Σήμερα και η ώρα πάει 9 και 7. Να μιλήσουμε ξανά κι εμείς για τον. Για τους δύο τεράστιους σεισμούς στη Βενεζουέλα που κατέθλιψαν μια χώρα, ουσιαστικά.

0: δυστυχώς. Δεν είναι ο δεύτερος σεισμός που έκανε και τη μεγαλύτερη ζημιά. Δεν είναι μια μετασεισμική ακολουθία, διαβάζω.
1: Ακριβώς. Είναι ένα διπλό σεισμικό γεγονός.
0: Ένα φαινόμενο που δεν είναι άγνωστο στη σεισμολογία, απλά είναι πολύ σπάνιο. Ο πρώτος σεισμός πιθανότατα ενεργοποίησε, λένε οι επιστήμονες, τον δεύτερο. Και ο δεύτερος ουσιαστικά ήταν και ο πιο, δυστυχώς, ο χειρότερος.
1: Βέβαια.
0: Διότι
1: σφοδρός.
0: Ακόμα και η μικρή διαφορά από το 7,2 στο 7,5 είναι τεράστια.
1: Βέβαια είναι τεράστια.
0: Μια αύξηση, λένε οι ειδικοί, λίγων δεκάτων σημαίνει πολλαπλάσια απελευθέρωση ενέργειας. Δηλαδή, λένε πως ο δεύτερος σεισμός απελευθέρωσε σχεδόν τριπλάσια ενέργεια από τον πρώτο. Και επειδή είχαν λίγα δευτερόλεπτα μεταξύ τους διαφορά, μιλάμε τώρα για ένα χτύπημα ουσιαστικά που κράτησε περίπου 50 δευτερόλεπτα.
1: Ναι. Σε λιγότερο από ένα λεπτό έγινε ό,τι έγινε. Γι' αυτό και έβλεπα χθες διάφορα βιντεάκια ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι ακόμα και στον πρώτο, ακόμα και σε κτίρια που στο πρώτο μεγάλο ταρακούνημα άρχισαν να κατεβαίνουν ή να προσπαθούν να βρουν έξοδο για να γλιτώσουν. Μετά ήρθε το δεύτερο, που δεν είναι ένας μετασεισμός όπως λες. Ήταν ένας ακόμα πιο σφοδρός. Και εκεί τα κτίρια δεν άντεξαν. Και εκεί τους βρήκαν να μην έχουν προλάβει. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν μέσα σε 50 δευτερόλεπτα γίνεται αυτό το ταρακούνημα στη γη, δεν προλαβαίνεις ούτε να συνειδητοποιήσεις που είναι η έξοδος, ούτε να σταθείς στα πόδια σου, ούτε να αρπάξεις τα παιδιά σου στην αγκαλιά σου. Είναι τρέλα αυτό που έγινε.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ με Αλκίνο Ιωαννίδη. Το τραγούδι «Δεν μπορώ».

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, 9 και 4 είναι πρωινό Παρασκευή, 26 Ιουνίου.
1: Σήμερα. Είναι 26 Ιουνίου και κακά τα ψέματα έχουμε μπει στο καλοκαίρι και το καταλαβαίνει κανείς και από τις ειδήσεις που βλέπει. Γιατί, να, εδώ βλέπω στο πρώτο θέμα ότι ετοιμαζόμαστε για ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Όποτε βλέπεις αυτές τις μικρές ειδοποιήσεις, δεν καταλαβαίνεις ότι έχει μπει πολύ καλοκαίρι. Θα φτάσει στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία για σήμερα και γενικά περιμένουμε αίθριο καιρό, αλλά εδώ ο μετεωρολόγος ο κύριος Τσατραφίλιας λέει ότι ακολουθούν δύσκολα 24 ώρα καθώς ο συνδυασμός ζέστης και ισχυρών ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών ή εκδήλωσης πυρκαγιών τέλος πάντων και γρήγορης εξάπλωσης.
0: Επίσης αρχίζουν και τα ρεπορτάζ με το τι κάνουμε στον καύσωνα.
1: Καλά, αυτό στην Ευρώπη το έχουν τερματίσει, είναι αδιανόητα το τι συμβαίνει και τι γίνεται.
0: Τους λυπόμαστε πραγματικά. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν έχουν κλιματιστικά, δεν είχαν προνοήσει για κλιματιστικά. Εμείς είμαστε εξοικειωμένοι εδώ και πολλά χρόνια πλέον. Εκείνοι δεν είναι. Δεν έχουν καν τα νοσοκομεία τους κλιματιστικά.
1: Όχι, δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα στη Βόρεια Ευρώπη. Κυρίως στη Γαλλία όμως αυτές τις μέρες.
0: Στην οποία απαγορεύουν και το αλκοόλ.
1: Εντάξει, αυτός είναι ο τέλειος τίτλος. Είδα χθες ένα τίτλο, νομίζω, στην Washington Post που λέει: Καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα στην Ευρώπη είναι σοβαρά. Όταν η Γαλλία απαγορεύει το αλκοόλ.
0: Το κρασί.
1: Τόσο τέλειος τίτλος. Τόσο τέλειος. Ναι, γιατί. Εντάξει, οι Γάλλοι με το κρασί καταλαβαίνετε. Είναι. Πάνε μαζί αυτά τα πράγματα.
0: Έχει πληγεί τόσος κόσμος.
1: Δυστυχώς.
0: Μεθυσμένος να βουτάει για να δροσιστεί σε ποτάμια.
1: Ναι, και επίσης το αλκοόλ κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερο όταν έχει ζέστη. Την εφίδρωση, τη δυσφορία. Δεν είναι συνηθισμένη σε θερμοκρασίες. Από την άλλη, είναι συνηθισμένη στην κατανάλωση. Και έτσι λίγο προσπαθούν να το βάλουν κάπως σε ένα πλαίσιο το ρόλο αυτό. Γιατί δεν καταλαβαίνεις και τι κάνεις. Δυσφορείς, έχουν λιποθυμικά επεισόδια.
0: Γιατί εμείς εδώ σε καύσωνες δεν δυσφορούμε, το ζούμε κάθε χρόνο. Απλά για εκείνους, επειδή δεν το ζουν τόσο συχνά, το σοκ είναι τεράστιο.
1: Ναι, είναι τεράστιο. Και κυρίως γιατί δεν μπορούν να. Δεν είναι ούτε τα βράδια τους άνετα, ούτε τα σπίτια τους. Δεν ξέρουν πού να κρυφτούν.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, συνεχίζουμε με τα κλασικά μας. Είναι ο Γιάννης Πουλόπουλος τώρα που τραγουδά εδώ. Ξημερώνει Κυριακή.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Παρασκευή, 9 και 21 η ώρα. Βρήκαμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια που φτάνουν μέχρι 20 ευρώ. Πώς σας φαίνεται αυτή η είδηση?
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Θα διαχωρίσω τη θέση μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα λέει και κάποια πράγματα που άντε να μην πω. Λοιπόν, όντως έχει οικονομικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Αλλά λέει για παράδειγμα, έτσι, γιατί έτσι το μάτι μου. Η Κέρκυρα, λέει, από την Ιγουμενίτσα κάνει 7 ευρώ. Αλήθεια? Και για να πας μέχρι την Κέρκυρα, με τι θα πας, δηλαδή?
0: Όχι, απλά βρήκαν μάλλον μέσω κάποιου.
1: Κάποια εφαρμογή ότι είναι. Ναι, είναι πολύ φθηνό να περάσει απέναντι.
0: Πόσο.
1: Αλλά στην Ιγουμενίτσα θέλετε να μας πείτε πώς θα φτάσει κανείς?
0: Ποια ακτοπλοϊκά είναι φθηνά, λοιπόν.
1: Για πες.
0: Πάμε στο Έγινα Πειραιάς. Μπορεί να ξεκινήσει η
1: συνέντευξη
0: από 10 ευρώ. Γι' αυτό και γίνεται χαμό στην Έγινα.
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό και γίνεται χαμό στην Έγινα. Δεν λέμε για αυτοκίνητο τώρα εδώ.
1: Όχι, και η Έγινα είναι και μαγαζί, πήγα να πω. Είναι νησί που πηγαίνει και έρχεσαι. Δηλαδή που μένει κιόλα.
0: Σχεδόν προάστιο σε Αθήνα.
1: Ακριβώ.
0: Άλλο εισιτήριο. Πειραιάς Αγκίστρι. Αγκίστρι Πειραιάς, μάλλον.
1: Ναι.
0: 13,50 ευρώ.
1: Ναι. Εντάξει, βέβαια. Αυτό είναι μόνο πήγαινε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή και 13,5 επιστροφή.
0: Μια διαδρομή, ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Από Λαύριο για Κύθνο,
1: ναι.
0: 15 ευρώ.
1: Από Λαύριο.
0: Ναι. Από Καβάλα για Λίμνο, 16 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Αν θέλουμε να πάμε στη Μήλο, από
1: Μου
0: Λαύριο.
1: Λέει ο Φουρνιέ. Γίνεται από χθες κόλαση με τις φωτογραφίες του και τα βίντεο από το Σαρακίνικο.
0: Μας περιμένει στο λιμάνι κάπου, πίνει καφέ.
1: Συγγνώμη, είναι στο Σαρακίνικο και κάνει βουτιές και έχουμε πάθει όλοι 4 κεφαλικά.
0: Είναι, εκεί, είναι στο λιμάνι, στα κτέλ,
1: είναι, είναι σε κάποιο
0: γιο. Από Λαύριο για Μήλο, λοιπόν, μπορούμε να δώσουμε 20 ευρώ.
1: Από Λαύριο για Μήλο 20 ευρώ. Μάλλον τόσο έδωσε και ο Εβάν.
0: Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε. Αν έχετε πάει στο Λαύριο και έχετε αφήσει το αυτοκίνητό σας στο πάρκινγκ, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει πόσα δίνετε για να αφήσετε κάποιες μέρες το αυτοκίνητό σας στο πάρκινγκ.
1: Ή αν σας γράψουνε, αν δεν το αφήσετε στο πάρκινγκ και κάνετε αυτερεσία άλλη.
0: Από Λαύριο για Κύμολο επίσης 20 ευρώ. Από Λαύριο για Πάρο. Α, υπάρχει δρομολόγιο τέτοιο. 20 ευρώ πάλι.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Ας τα έχουμε στο νου μας, γιατί αυτά είναι.
1: Τα έχουμε στο νου μας και κυρίως αυτό το ρεπορτάζ. Το Ιγουμενίτσα Κέρκυρα που είναι πολύ φθηνό.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Δημήτρη Μητροπάνο, το τραγούδι Ρόζα. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα, μαζί μας έχουμε το Φυσικό Αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας. Διότι μην μπερδεύεστε από το όνομα, το Φυσικό Αέριο έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις, επιλογές που βγάζουν νόημα, θα συνδυάσετε Φυσικό Αέριο και ρεύμα και θα βγείτε ακόμα πιο κερδισμένοι στο φυσικοαέριοελλάδος.gr. Θα δείτε τι ταιριάζει στις ανάγκες σας ή θα καλέσετε στο 18133.
0: Επίσης, να πούμε ότι μαζί μας έχουμε και το WhatsApp που μιλάει στους νέους, στην γενιά Z, με τη νέα διαφήμιση που έχει βγάλει αυτές τις μέρες, θα την έχετε δει σίγουρα. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Το WhatsApp λοιπόν ανανεώνεται για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Έχουμε σύντομη ενημέρωση τώρα με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη.
2: 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το τραγούδι.
3: Μια φορά μονάχα φτάνει.
0: Και αυτό το τραγούδι.
4: Να πεις βγήκε στη στεριά.
0: Και αυτό το τραγούδι.
3: Πες πως μαντάμωσε.
0: Είναι του Γιάννη Σπανό. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Γιώτα Νέγκα και τον Κώστα Τριανταφυλλίδη σε μια μεγάλη γιορτή για τον Γιάννη Σπανό. Μαζί τους τρεις νέες φωνές. Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
6: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
5: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
6: 10.000 ευρώ.
5: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
7: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
5: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.000.
5: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
6: Μελωδία 99,2.
5: Μίδια τα ελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ορί διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βράτσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα ξεκίνησε η άφιξη διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας από διάφορες χώρες. Ο ΙΕ ανέστειλε το σχέδιο απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκλωβισμένων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών μέσω του στενού του Ορμούς μετά την επίθεση που δέχτηκε πλοίο στον κόλπο του Ομάν. Επικηρύχθηκε για 5,33 ευρώ το κιλό ο λαγοκέφαλος. Μεγάλες καθυστερήσεις θες στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ταλαιπωρία επιβατών λόγω βλάβη σε ραντάρ. Ανησυχία για επιτάχυνση της μετάδοσης έμπολα στο Κονγκό. Ο βασιλιάς Κάρολος αποκαλύπτει ότι πλήρωσε 12,9 εκατομμύρια λίρες σε φόρους για το 2024-2025. Ηλιοφάνεια και 34 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
5: Ο Μελωδία παρουσιάζει
0: μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 26 Ιουνίου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. 27 Ιουνίου Κατράκιο. 28 Ιουνίου Βεάκιο. 29 Ιουνίου Θέατρο Βράχων. Εισιτήρια στο more.com.
5: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
8: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
1: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
2: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
3: Bigger, better, spookier.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γραφεί ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή, που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα, οι δημιουργοί χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το UNIC και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Ντρέπομαι να κοιτάζω πια τα μάτια μου. Αλίτεψαν, δεν πλένονται, δεν αντικρίζουνε καθρέφτη. Σ' ακολουθάνε, σαν χέρια σφίγγουνε τη μέσα σου. Κυλάνε στους μυρούς, στα στήθια. Λάμπουνε πάνω από το κρυφό σου το χορτάρι. Τα βράδια φεύγουνε μακριά και ξενυχτάνε, τυραγνισμένα από καπνούς τσιγάρων. Τα μάτια, Ιάσον Ιωαννίδης.
12: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
13: Οι έρωτες είναι, σε νιώσα μέσα μου παντού.
12: Πάντα έντεχνα.
13: Στο τσιγάρο που κρατώ.
12: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Παρασκευή 26 Ιουνίου, σήμερα 9 και 41 η ώρα. Σήμερα, σε λίγες ώρες δηλαδή, έχουμε την κλήρωσή μας στο χρηματοκιβώτιο. Αυτή τη φορά δίνουμε 10.000 ευρώ. Πώς είναι άραγε να κερδίζεις τόσα χρήματα?
1: Μάλλον ωραία.
0: Σε μια στιγμή.
1: Ή μάλλον έχουμε κάποιους να μας πούνε πώς νιώθεις.
0: Βεβαίως. Μιλάμε τώρα με την φίλη μας την Ισμήνη που κέρδισε στο χρηματοκιβώτιο την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Λέγεται.
0: Ισμήνη, καλημέρα.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Ισμήνη, τι γίνεται?
2: Γεια σου, Ματούλα, τι κάνετε?
1: Πολύ καλά, εσύ?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά από την προηγούμενη Παρασκευή.
1: Ναι, μάλλον καλύτερα από εμάς.
2: Παιδιά, λυπάμαι που δεν μπορείτε να παίξετε, να βρείτε άλλους διαγωνισμούς.
0: Ισμήνη, πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μία στιγμή?
2: Δεν το περίμενα, πραγματικά. Δεν υπάρχουν λόγια, δεν το πιστεύεις.
1: Ήσουν προετοιμασμένη για το τηλεφώνημα?
2: Καθόλου, καθόλου δεν ήμουν. Νομίζω φάνηκε αυτό, γιατί έστειλα το μήνυμα το πρωί. Άλλες φορές έχω το νου μου γύρω στις 4, αλλά τώρα είχα τόσο πολύ δουλειά που το είχα ξεχάσει.
0: Άρα λοιπόν, σε πέτυχε σε ποια στιγμή το τηλεφώνημα της Μέρης?
2: Με πέτυχε σε δύσκολη στιγμή στο γραφείο, γιατί είχαμε πάρα πολύ δουλειά. Οπότε ήμουν απορροφημένη σε αυτό που έκανα.
0: Είχε σημειώσει το ποσό κάπου? Πού το θυμόσουν?
2: Το σημειώνω παντού στο ημερολογιό μου.
0: Μάλιστα. Τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά?
2: Θα κλείσω κάποιες εκκρεμότητες, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διετία αυτή που περάσαμε. Οπότε υπάρχουν έξοδα αρκετά. Η κόρη μου ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική, όπως είπα.
1: Αχ, τι ωραία.
2: Οπότε θα την ενισχύσω λίγο και εκεί.
1: Εννοείται.
0: Μπράβο, μπράβο, Ισμήνη. Ευχόμαστε να είσαι πάντα τυχερή.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ.
1: Και να τα χαρείς, να τα χαρείτε.
0: Με υγεία. Ευχαριστούμε. Πάντα.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σου.
2: Σας φιλώ. Γεια.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτή ήταν η Ισμήνη που κέρδισε το χρηματοκιβώτιο την προηγούμενη εβδομάδα. Αν θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε την τύχη σας, μπορείτε. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας στο 19600. Περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι τις 4 το απόγευμα. Γράφετε μόνο win στο μήνυμα, τίποτε άλλο. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα. Τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό, αν έχετε το νου σας. Αν απαντήσετε, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη αυτή τη φορά πως το χρηματοκιβώτιο έχει 10.000 ευρώ.
1: Αυτό είναι όλο.
0: Κάθε μήνυμα κοστίζει 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και φόρο κίνδυνο που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία! Συνεχίζουμε με τη Μαρίνα Σπανού τώρα και το ταξίδι.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, λίγο πριν σας αφήσουμε, σας έχουμε προσκλήσεις για μια πολύ ενδιαφέρουσα van premiere της ταινίας The Birthday Party, με πρωταγωνιστή του William Dafoe, ο οποίος έκανε τα γυρίσματα εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Η ταινία έχει να κάνει με έναν Έλληνα μεγιστάνα. Γενικά, οι συνειρμοί είναι κάπως.
2: Ναι, το ξέρουμε ποιος είναι ο Έλληνας μεγιστάνας.
1: Μια ξέφρινη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Είναι μια διεθνής παραγωγή γυρισμένη στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία του Μιγκέλ Άγχελ Χιμένεθ, βασισμένη στο γνωστό μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη. Να πούμε ότι η ταινία είναι σε συμπαραγωγή Front Stage Entertainment και βγαίνει 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την Rosebud. Front Stage είναι ο όμιλος στον οποίο έχει και ο Μελωδία. Κάνετε λοιπόν login στο melodia.gr, στο Μελωδία App, για να κερδίσετε διπλή πρόσκληση, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση. Οι νικητές ενημερώνονται με email την 3η 30 Ιουνίου. Τετάρτη 1η Ιουλίου είναι η Avant Premier. Καλή επιτυχία.
2: Αυτά
1: ήταν για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί στις 7.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Έρχεται η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τη μουσική μας.
2: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης, καλό Σαββατοκύριακο και Γιάννης Κότσιρας τώρα.

0: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
1: Σπασμένο καράβι.
0: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
0: Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
0: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
5: πληρώνοντας 10.000. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ. 10.000.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
5: 10.000 ευρώ.
4: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Έχεις κάνει έναν άνθρωπο πολύ ευτυχισμένο.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Σήμερα, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.000.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωρή διαγωνισμό www.frontstage.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, πίτσες, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο parking στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
15: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιέκκυσης προστασίας από τη Pharmacept.
16: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
15: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικού φίλτρου Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
17: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
18: Λένα Διβάνη.
19: Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Πρωταγωνιστούν ο Άλκης και ο Στράτος.
18: Μια παιδική φιλία που κατέληξε ανθρωποφαγία στον δρόμο για την εξουσία. Τρεις νεαρές γυναίκες
19: ψάχνουν τη θέση τους στο αρσενικό σύμπαν των μίντια και της πολιτικής.
18: Και μια Ελληνίδα μάνα. Λένα Διβάνη. Έτσι τελειώνει ο κόσμος. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
22: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
23: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
22: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market.
24: Η ώρα είναι 10.
25: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
26: SMK Group.
27: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
26: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
27: λειτουργικότητας και αισθητικής.
26: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
27: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
26: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
27: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
26: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
27: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
26: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
27: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
26: SMK Group. Το μέλλον.
28: Για νερό όπως στη φύση, το WaterSoft είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

0: πεθαίνουν νωρίς. Οι αγάπες πεθαίνουν νωρίς.
1: Έμπνευση 107 FM.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, εδώ είναι η καρδιά, για όποιον δεν το ξέρει, εδώ και το μαχαίρι.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
0: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πίνω ένα καφέ, βλέπω στην TV, νάιλον κορμιά.

τον ύπνο του ξυπνάει. Βλέπει αλόκο τα όνειρα, μες τη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει, φτάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε, να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χάρει τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει γρήγορα.

γεύση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σήμαντη αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε ξανά.

και αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το ονειρωμένοι εδώ.

δίχως ένα χέρι να του γνέψει να ευχηθεί. Μια πολιτεία δίχως σπίτια,

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
4: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
5: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
4: Καλά, κάτι θα κάνω.
6: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
7: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
7: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
7: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
7: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
7: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
7: SMK Group. Το μέλλον.
8: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
9: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

τα χνάρια μου δεν θα με βρείτε. Ό,τι κι αν είπα θα το πάρω και θα φύγω. Ό,τι κι αν έκανα δεν εξηγείται.

δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται, παίρνει ζωή από τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80. Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις πως τη γη

0: Η ώρα είναι 2.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
3: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
4: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
5: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε. Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
6: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
7: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Είπα δεν θέλω άλλο μπελά στον κόσμο

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει.

απόψη 107 FM.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Βέβαια δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Έμπνευση 107 FM.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει.

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η πάρα μεσοπέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της, μα δίπλα της κανείς. Ναυάγια της ζωής, πειρατές της Ιδονής. Πηγετρής, σε λίγο πάλι θα σαλπάρει το μπουρίνι της νύχτας, μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 0 40 80, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
3: Τι να κάνω ρε Δημήτρη?
4: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
3: Καλά, κάτι θα κάνω.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

σαν σκιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φίλι σαν θάνατος, ο χωρισμός σκοτώνει.

Αχ, σ' αγαπώ κι ας μη το δείχνω. Για σένα την καρδιά μου στα σκουπίδια ρίχνω. Μέσα στο λουκίδιό μας εραστές μοιραίες.

Ζήσει 107 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

και στα σκουπίδια το μικρό μου διαστημόπλιο το βρήκαν κάτι καθαρίστριες προχθές.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

διπλόκι. Δες στο πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις στο τρίτο. Και αγνώρις όποιον λέει να τον δεις, είναι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

μισό μου εαυτό. Φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και εσπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πως δουλεύει η εσπρεσιέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 81 0 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 0 22 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ξύπνησες άσχημα σε μια ερημιά. Τι κάναν οι αγάπες σου πατώντας τις μύτες. Το έξι μέθησε και έγινε εννιά. Κι οι μέρες σου αλλάξανε και γίνανε νύχτες. Έφυγες γρήγορα μα ήταν αργά. Τα όνειρά σου σου την είχαν στημένη. Γύρισες πίσω να κρυφτείς τα παλιά, μα η μηχανή σου ήταν πια χαλασμένη.

Όχι βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες. Κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόγκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ, παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό

Από κοιμιά σε μέσα σε μια γκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Προς τα σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό.

0: Η ώρα είναι 8. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

δώσεις προσοχή. Κάνω και το μπαλιάτσο, άσε τα λαζάκια μια στιγμή και σφίξε με από το μπράτσο. Κι εσύ που πάντα βρίσκεις μια σχισμή,

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

γεύση 107 FM.

φορά. 50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά

σαν κι αυτό. Και το λαγούτο μου θα κάνω εγώ κομμάτια. Να ξέρεις θα έχω στην καρδιά εκείνη τη ζεστή αγκαλιά και αυτά τα πύρινα, τα φλόγερα σου μάτια.

Όμως οι λέξεις με ξεχάσαν και τα τραγούδια μου σοπάσαν. Στα σκοτεινά σου μονοπάτια περπατάω. Μες στο λαβύρινθο σου πάλι, ποιο

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και υποφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM.

Γιατί όσα χάσαμε δεν είναι μικρά να κλαις. Και πριν να φύγεις μακριά,

Πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο, Δύση και Ανατολή. Πέρασα τη θολή γραμμή, χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο, στη βοή, στην ησυχία. Μίλησα με τους ανέμους,

σε απάτητα μονοπάτια. Έψαξα το θησαυρό της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσαν.

0: κλαίει, γελάει, μοναχό του παραμιλάει. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Είμαι γυφτάκι.

και την ψυχή μου στα παιδιά σας σε τάφους γυμνασίου μου. Πουλάω και την ψυχή μου στα παιδιά σας σε τάφους γυμνασίου. Τα σουσα

0: γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ένα τραγούδι για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν. Να είστε καλά όλοι.

παντού φωτιές μέσα στου χρόνου πιστοές. Πίσω σου στάχτη, πίσω καπνός και εσύ στην πρίνη μοναχός.

Όταν ερχόσουν ο Θεός μου την αργία, φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός το χάρι.

είπα θα ζήσω. Κι ό,τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δε σ' έχω αχτή.

0: Όσες φορές βάρει καφέ και αρνάει η νύχτα, κάποιους παράξενους μαζεύει λυπημένους. Όσους πληρώσανε για μία καλή νύχτα κι όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους. Όσους διαλέγουν να τους έχουν ξεχασμένους.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
2: Τώρα ο Σταμάτης είναι πάνω ψηλά, με πήραν χθες τηλέφωνο με τον Άλκη τον Αλκαίο. Γράφουνε, δεν μπορώ να σας πω, τα αντερά τους.

μυστικά, φτηνά στις μάντρες υλικά. Στη μέσα μου αρένα, αμάξια δίχως φρένα.

Μια στιγμή κι ύστερα ξένη, πίστη και άρνηση στα δυο σου μάτια ένα. Άστεγοι άγγελοι με την βροχή στο αίμα, φωτιές σαν να

γεύση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις λέξεις μου έβαλα ξανά σε λάθος λίμα.

απ' το δίμιο. Στα χέρια σημαία της φρίκης ενθύμιο. Κερί αναμένω μια φωτογραφία του δόλιου παιδιού που σας

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για τον δρόμο κονιάκ.

que estes drumos me dá. Uma θέτα ταξίδια να λυτεύω εν ψυχρό.